0: το μπορέσω.
1: Στο κρεμμένο το hit μουσικά. Κάντρα FM.
2: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Light

0: Κατρέφεν στο Τσιαλούι 4.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Capo, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Κατρέφεμ. Στο Τσιαλούι 4.